0: Γιαβουάνιο Κισάκη, Σύπησα και πει Ινκάν, Αυτά μου στρίξαν και μαναρίκ. Αν είσαι το Γιαβουάνιο Κισάκη, Ινκονά, Γαμάνα, Ισκα Παρουάνιο και Μακίματα, Άρκο. Χα! Ποχμάδα και αγκαλιά και αγκέτα. Χέατοχ ματιασχάλια, ματιασχάλια. Σαπακό την χατάρι, Ιαρό. Χατάρι και η Μάντα.
1: Ιμανά.
0: Τι, πάχαμε
1: και
0: Ana, no sé qué yo. Hatari, así me dio tres tres. Repiña, tampoco te salí con Sana, que no le voy a matar, Sana, matar, Sana. Y te la casa ya que andas a ti, y te voy a hacer por el mecánico.